0: Εντάξει, μπράβο, Σύρλη, είμαι μπράβο, προσήγα.
1: Λαρίσα, να σε ρωτήσω πέρα, ούσκα, ούνο, όσο ξέρω νούδος.
2: Όσο ξέρω νούδος, Βολαρίς, ούνο, ξέρω και τρεις.
3: Κομπακόλα, βίστα, όσο τρεις, τι χαρέτε.
0: Έξω Bravo Sierra Lima Bravo está aprobado el descenso visual PNH 3021, no se observa tráfico en el área libre de frecuencia.
3: Gracias, doctor.